0: Άπελες πρώτον τι, μυρμού φωνιούρ και εμπρίου, που να πούρνα η θελίσσο λιγμίστρου, ως το ούπε η βαλέντρο πιτρόιτου, και ως εμείς οι δάλες που τυχε, δε τετέ, το τοβανές και στις πανεσάκι, στην τουλαρί, της φοράς δεν δεν δεν στην άμαρι, μάγερα παράσχε τα ρωτήρο, δε σκεφτανά, σκεφτουά, πολύ όμως θα ψάβιρε και μου κάνει πιτρόιτου, να αυτό ούπε η βαλέντρο πιτρόιτου.
1: Travailleurs mauriciens, victimes d'une publicité qui, en île Maurice, disait qu'il y a beaucoup de travail en France. On est venus en France. Au lieu de trouver ce travail, c'est plutôt des flics qu'on a trouvés.